Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

James.

0: με σένα.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

του φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μουσική. Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Το δάκρυ μου σου τα είχα χαρισμένα κι άλλα. Όμως κι αυτά τα πρόδωσες μια νύχτα σαν κι εμένα. Το αίμα και το δάκρυ μου δεν άξιζες μωρό μου. Γιατί στιγμή δεν ένιωσες τον πόνο το δικό μου. Σου χάρισα το αίμα μου κι όλα τα δάκρυα μου. Όμως στιγμή δεν άξιζες να είσαι στην αγκαλιά μου. Εσύ σωνα το πάθος μου. Εσύ σωνα το πάθος μου, το πιο μεγάλο φως μου. Το λάθος μου που νόμιζα, το λάθος μου που νόμιζα πως ήσουν ο Θεός μου. Το αίμα μου σου χάρισα, το δάκρυ μου σκορπούσες. Όμως κι αυτά δεν τάξιζες, γιατί δεν μ' αγαπούσες. Όμως κι αυτά δεν τάξιζες, γιατί δεν μ' αγαπούσες. Μου είχες πει πως μ' αγαπάς, μ' έκανες να δακρύσω. Το αίμα μου σου χάρισα, μα δά θα σε χωρίσω. Πάρε το αίμα μου να ζεις, πάρ' το κερά μου, πάρ' το. Πάρε το αίμα μου να ζεις και άφησε μένα μόνο. Μ' όσο καιρό μ' αγκάλιαζες, μου δίνες πάντα πόνο. Στη μοναξιά που ζω εγώ ο δρόμος, αν σε βγάλει, μη σταματήσεις, κοίτα με απλά.

νύχτες μακριά σου. Περνούν πόσο πονώ εγώ άλλος ξύπνα κοντά σου. Σου δείξα κοπελιά μου ό,τι ένιωσα.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Από χαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.

0: Εποχές αξεχαστές με τους 7 μεράκια.
1: Εποχές αξεχαστές με τους 7 μεράκια.
0: Που χορεύαμε κι εμείς στην Κρήτη τουρνεράκια.
1: Που χορεύαμε κι εμείς στην Κρήτη τουρνεράκια.
0: Τουρνεράκια, τουρνεράκια, του και παλαμάκια.
1: Τουρνεράκια, τουρνεράκια, του και παλαμάκια.
0: Άντρες που φορούσανε τρίζα τα στιβανάκια.
1: Άντρες που φορούσανε τρίζα τα στιβανάκια.
0: Και δαχτύλι δώνανε τα μαύρα τους μουστάκια.
1: Και δαχτύλι δώνανε τα μαύρα τους μουστάκια.
0: Τουρνεράκια, τουρνεράκια.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Παπαδές και ήδη κάπως ένα ή είσαι κορδίτσες, είναι πως η πρόκληση για μένα. Γεια σου Γιώργη.

0: μου ή είναι βραδιές που ξένυχτο, τσάνες που δεν τσιμούμε.
1: Είναι βραδιές που ξένυχτο, τσάνες που δεν τσιμούμε.
0: Κοπελιά μου για να έχω περισσότερες ώρες να σε θυμούμε.

κάτσι θα μείνω. Δε σε δε θες ανάμνηση, καλή, κάτσι θα μείνω. Καλή, κάτσι θα μείνω.

0: Ρόκι Φορά, που στο γερό τσερά μου. Ρόκι Φορά που στο γερό, ήμουν στην αγκαλιά σου.
1: Ρόκι Φορά που στο γερό, ήμουν στην αγκαλιά σου.
0: Άντες οντές, ήμουν στην αγκαλιά σου τσε, ξύπνησα τσε πάνω μου, είχα τη μυρωδιά σου.

0: άσε μόνο, μόνο, άσε με μόνο μια στιγμή, να νιώσω το φιλί σου.
1: Άσε με μόνο μια στιγμή, να νιώσω το φιλί σου.
0: Γεια σου παρέα, να νιώσω το φιλί σου, να γίνει η ανάσα μου.

0: αγκάλιασα. Συνήκρινα λυπάμαι.
1: Ποτέ μου δεν σ' αγκάλιασα.

0: το θες. Λοιπόν ευχαριστήσου. Λοιπόν ευχαριστήσου και σου πως κάνεις μια καρδιά που ήταν δική σου.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
3: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Wow!
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
3: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2, με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα.
2: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
1: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
1: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
1: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
1: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
3: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
1: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
6: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: στραφή. Και εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Πιστεύω να σας βρίσκω όλους καλά, με υγεία. Πρώτα απ' όλα, πάντοτε το λέμε, να έχουμε την υγεία μας, φίλες και φίλοι. Τώρα, εχθές, καταλαβαίνετε, δεν έγινε η εκπομπή. Μηχανήματα είναι αυτά. Το γνωρίζετε. Τρέχουμε. Τι να κάνουμε. Να σκεφτείτε μόνο ότι για να έρθει στα αυτιά σας αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, δουλεύουν 23 μηχανήματα εκτός τα μικρόφωνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτά τα μηχανήματα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, κάποια στιγμή θα έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Όπως εχθές ακούσατε, δεν έπαιζε καλό ο σταθμός. Και μέχρι να έρθει ο τεχνικός 5,5 ώρα τα ξημερώματα ήρθε. Να σκεφτείτε ότι ανεβήκαμε στο βουνό στη Ρωδιά και δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε. Με τους φακούς πηγαίναμε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τέλος καλό. Όλα καλά. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Ο ερχομός της φθινοπορεινής ησημερίας σήμερα σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού. Bye bye καλοκαίρι. Μια νέα εποχή αρχίζει να είναι γεμάτη υγεία και όμορφες στιγμές. Καλημέρα, καλό ήταν το νεράκι χθες, έτσι. Ο χαρό το ήταν. Ο χαρό. Δεν ξέρω βέβαια εάν τυχόν είχαν στα φύγια ο κόσμος έξω ακόμη, γιατί αν είχαν, μάλλον οι κρεβατίνες δεν έχουν κόψει, οπότε μας έχουν ενημερώσει στις αρχάνες, έχουν κρεβατίνες, δεν έχουν κόψει ακόμη, έχουν ακόμη στα φύγια. 23 Ανάτου. Είναι σήμερα η Αγία Πολυξένη. Χρόνια πολλά, Πολυξένη, Ξένια. Δύο αδελφές Άγιες που έχουν μαζί εορτή, ευλογία και υγεία. Να έχουμε τη μέρα αυτή. Η Αγία Ξανθήπη, χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στη Ξανθή, Ξανθούλα. Ξανθήπη τώρα μια, και είπα Ξανθήπη, τώρα δεν γιορτάζει αυτή η γυναίκα η Ξανθήπη που ήταν στο 50-50, νομίζω, ή κάνω λάθος. Αυτή εξαφανίστηκε βέβαια. Αυτές όλες όταν παντρευτούν κάνουν και κακό, εξαφανίζει. Τώρα ζει, πέθανε, ο Θεός να την έχει πάντως καλά. Τι να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, ο καιρός λέει βροχή. Και ήτανε, γιατί μάλλον ο καιρός λέει βροχή, αλλά ο ουρανός τώρα λέει ξαστεριά. Έτσι είναι. Ό,τι και αν αποφασίσει ο καιρός, εμείς πάντοτε κρατάμε την καλή μας διάθεση. Και θα λέμε καλή Τετάρτη να έχουμε. Πολλά τα προβλήματα. Πάρα πολλά. Είχαμε τροχαίο στο Ηράκλειο. Με ανατροπή οχήματος, σε λίγο θα ακούσετε. Είχαμε μια συγκινητική βραδιά τιμή στον Κώστα Μουντάκη. Στο Φόδελε. Είναι και ο χαμός. Είχαμε μια γιορτή και θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στη Σταλίδα. Εχθές, 22 του μηνός. Να δείτε τα παιδιά, τι να σας πω, μπράβο σας. Να δείτε ένα ζεμπέκικο που χόρεψαν, ατρελαθείτε. Τώρα, 23 Ενάτου, σήμερα δηλαδή, είναι στο Κοκκίνι Χάνι, 24 Ενάτου είναι στην Ανάληψη, 25 Ενάτου είναι στα Μάλια, εντάξει, στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, και 28 Ενάτου, τελευταία ημέρα, είναι στην πλατεία Χερσονήσου. Να περάσουν λοιπόν όλοι καλά, όσοι δεν έχουν δουλειά μπορούν να πάνε. Έπεσε στον κρεμό και καταπλακώθηκε από γουρούνα. Τρέχουν τώρα, βρέχουν τα νερά εκεί πέρα, τρέχουν, άστα. Και πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση, φίλε και φίλοι, προχθές. Ένα παιδάκι κατάπιε την κάλτσα. Προσέξτε. Κατάπιε την κάλτσα αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο χειρουργικό τραπέζι να του βγάλουν την κάλτσα. Αδωνή. Άκουτα. Εσύ που λες ότι τα νοσοκομεία είναι όλα εντάξει. Θα ακούσετε σε λίγα λεπτά. Ο Γεωργιάδης τώρα, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ότι ο Γεωργιάδης βγήκε προχθές με ένα υφάκι, αυτό το υφάκι του, να πει στον κόσμο όσοι δεν έχουν η βενζίνη να μετακινηθούν με το μετρό. Αυτός όμως μετακινείται με υπερβολητελής αυτοκίνητο που πληρώσαμε εμείς. Πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πολυτέλειες ενός κρατικοδιέτερου κομμάτσι. Στις εθνικές εκλογές με την ψήφο μας τον διώχνουμε. Τον διώχνουμε από τη Βουλή, έτσι. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο πορωμένοι. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω, άστα. Και πάμε και φίλες και φίλοι στην είδηση. Που εάν είναι αλήθεια, εάν είναι αλήθεια που μας ήρθε πρωί-πρωί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και fake news, έπεσε μια μεγάλη βόμβα. Μεγάλη. Βγαίνει με βραχιολάκι ο γιατρός και είναι μια οργή λαού για τον ζεστό ακόμη μαζονάκι. Εάν γίνει αυτό, φίλε και φίλοι, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Τώρα να μου πεις, ρε Λατζάκη, εάν δεν βγει, ποιος θα πληρώσει για να κλείσουν τα στόματα? Στην Ελλάδα ζούμε. Έτσι δεν είναι? Πάντως θέλω να πω, φωνή λαού, οργή Θεού. Ανάθεμα τη δικαιοσύνη που έχουμε. Τι βραχιολελάκι και σκατά μας λέτε, συγγνώμη για τη φράση μου. Άνθρωπο εσκότωσαν. Εάν βγει έξω, σας λέω ότι θα καεί η Αθήνα με την οργή του κόσμου. Είναι τελειωμένοι όλοι. Τελειωμένοι όλοι στη Βουλή. Θα τελειώσει ένα βράδυ. Φανταστείτε τώρα, εάν βγει με βραχιολάκι, φανταστείτε πόσους κρατάει ο γιατρός στο χέρι για να βγει με βραχιολάκι. Φανταστείτε το. Αυτά τα ακούς και λες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μια και μιλάμε με τον γιατρό, φίλε και φίλοι, να πάμε στο Ηράκλειο, γιατί τώρα που βγήκανε όλα στα φόρα, τώρα αρχίζουν και κλείνουν τα ιατρία το ένα πίσω από το άλλο, όσοι δεν έχουν άδειες και όσοι έχουν πάρει αυτά τα μηχανήματα. Πήγε μια κοπέλα στο Ηράκλειο σε ένα κέντρο και έκανε μπότοξ, σε κέντρο αισθητικής. Εάν δείτε πώς την έκαναν, θα τρελαθείτε. Και τα λεφτά που τις πήρανε. Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
1: Γιώργου Μαζονάκη, ο ασκός του Αιώλου, άνοιξε οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους για τη λειτουργία πάσης φύσεως ιατρίων και κλινικών αναγεννητικής ιατρικής στη χώρα μας. Πέφτουν βροχή. Στο Ηράκλειο Κρήτης μια γυναίκα παραμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μπότοξ, ενώ ο ιατρικός σύλλογος ετοιμάζεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά συνταξιούχου οδοντιάτρου που δηλώνει ολιστική ιατρός, κάνει βιοσυντονισμό και υδροθεραπείες εντέρου.
2: Η επίσκεψη μιας γυναίκας σε κέντρο αισθητικής στην πόλη του Ηρακλείου για ένα μπότοξ μετατράπηκε σε εφιάλτη. Το πρόσωπό της παραμορφώθηκε και η ζωή της άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Παραμόρφωση καταρχήν, νέκρωση των ιστών του προσώπου σε τέτοια έκταση που ακόμα και μέχρι τώρα η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.
2: Η γυναίκα που είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά, καθώς όπως καταγγέλει ο γιατρός που την ανέλαβε ήταν άλλης ειδικότητας.
4: Η συγκεκριμένη γυναίκα πήγε σε κάποιο ανειδικευτό. Τι της έταξε δηλαδή?
3: Εντελώς ανειδικευτό. Διαφορετικής ειδικότητας γιατρό. Για μένα βέβαια αμφισβητείται και η ειδικότητα αλλά και η βασική του εκπαίδευση όσον αφορά την ιατρική.
5: Θες να κάνεις καταρρισμό του εντέρου σου, όμως είσαι αμφιβολίες και απορίες, Είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Η μέθοδος είναι ακίνδυνη.
2: Με αυτό το βίντεο, λίγα 24 ώρα πριν, η συνταξιούχος οδοντίατρος φέρεται να συστηνόταν ως ολιστική ιατρός με εμπειρία στον βιοσυντονισμό και την υδροθεραπεία εντέρου. Η ίδια επιμένει πως δεν πρόκειται για ιατρική πράξη.
6: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις.
7: Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου αποφάσισε να πάει στον εισαγγελέα και να καταθέσει μήνυση για την περίπτωση της οδοντιάτρου που διαφημίζει υδροθεραπεία στο Ηράκλειο, καθώς τέτοιες ιατρικές πράξεις μπορούν να γίνονται μόνο από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Είδατε τι κάνουν τα χρήματα. Εύκολο χρήμα, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Η αλήθεια να λέγεται. Εύκολο χρήμα. Και ποιος δεν το θέλει. Ποιος δεν το θέλει. Άλλη ειδικότητα είχε. Οδοντίατρος. Άλλα πάλι. Άλλος πάλι. Εδώ, εδώ έχουμε πτυχία. Και δεν έχουν τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα μηχανήματα που έχουν μέσα στο ιατρείο δεν ξέρουν να τα δουλέψουν. Πλέον φοβόμαστε. Τι να κάνουμε. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο Φόδελε, φίλες και φίλοι, μια συγκινητική βραδιά τιμής στον Κώστα το Μουντάκη. Οι μαθητές του σπουδαίου καλλιτέχνη συναντήθηκαν και ένωσαν τις φωνές και τις μουσικές του, ερμηνεύοντας τραγούδια που ξυπλώντας μνήμες αίσθησης και συναισθηματισμού στο κοινό. Μια βραδιά, τι να σας πω, πάρα πολύ ωραία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Άκρος επιτυχημένη θα πω και βαθιά συγκινητική ήταν η εκδήλωση στο Φόδελα, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού λιράρη Κώστα Μουντάκη. Πολύ ωραία.

σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω. Όπα με το σεβδά σου αγάπη μου στεκώ και του σου ντύζω. Να σε βρίσκα στην ερή.

σε σφίχτα αγκαλιάσω. Την αναπαινιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ, τσιχτή που στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Ο Θεός να του συγχωρέσει, του Κώστα του Μουντάκη, και τόσα χρόνια, 100 χρόνια, και ακόμη ρε, παιδιά, ακόμη ακούμε τα τραγούδια του. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου. Καλημέρα σου, εύχομαι, το πήρα το μήνυμά σου. Καλό δρόμο να έχεις όπου και αν πας. Πήγαινε και φίλοι, είχαμε ένα τροχαίο στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω τι γίνεται συνέχεια και γίνονται ανατροπές που ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον εκλοβισμό της οδηγού. Στο σημείο, καταλαβαίνετε, έσπευσε η αστυνομία, το εκάβηκε πυρασβεστική. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της. Τώρα δεν είναι τα καινούργια μόδα είναι αυτή να αναποδογυρίζουν τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Θυμάστε και στο την περασμένη εβδομάδα μετά το Σκαλάνια να αποδογύρισαν οι δύο. Όχι ένα, δύο. Τι γίνεται τώρα, δεν μπορούν να έτσι να αποδογυρίζουν εύκολα. Τόσο λεπτές είναι οι λαμαρίνες που με το πρώτο που θα γίνει αναποδογυρίζουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως προσέχετε. Εκτός λοιπόν από αυτό, είχαμε και μία γουρούνα η οποία έπεσε στον γκρεμό και καταπλακώθηκε. Ένα σοβαρό ατύχημα. Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός. Έτρεχε, τον πήρε από κάτω, τον επλάκωσε και η γουρούνα. Άντε γεια. Έτσι, σοβαρό ατύχημα στο δρόμο προς το Σελιά. Όταν η τετράχρονη μηχανή γουρούνα εξετράπη της πορείας της, έπεσε σε γκρεμό και καταπλάκωσε τον άναβά της. Ο οδηγός απεκλωβίστηκε από άνδρες πυροσβεστικής που έσπευσαν με δύο οχήματα στο σημείο. Πιστεύω να είναι καλά. Και τόσα που έχουν γίνει πάλι φέτος, τι να πω, άντε να τελειώνει, να φύγει ο Σεπτέμβριος μέχρι τις 10-15 του Οκτώβρη, να πάτε όλοι εσείς που είσαστε στους δρόμους να ηρεμήσετε λιγάκι, αλήθεια σας, με τόσα που έχουν συμβεί. Και πάμε σε μια είδηση που είναι τώρα για όλους μας. Στα ύψη τιμές των καυσίμων στα νησιά, και εδώ γονατίζουν, φίλε και φίλοι, γονατίζουν τα νοικοκυριά. Και θα σταματήσει εδώ ή θα συνεχιστεί?
1: Δύσκολη είναι η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων στα νησιά. Σύνδεση με την Κρήτη και την ανταποκριτριά μας Γογό Αποστολάκη.
2: Μάρα, οι κάτοικοι της Κρήτης πληρώνουν πολύ ακριβά και τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν. Όπως τονίζουν μάλιστα, αυτές οι τιμές δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, δεν επηρεάζουν δηλαδή μόνο τους τουρίστες. Είναι οι τιμές που βλέπουν ολόκληρο το χρόνο και επιβαρύνουν όχι μόνο τις μετακινήσεις τους, αλλά και τις αγροτικές εργασίες. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη στο νησί πωλείται έως και 2,40 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ αγγίζει τα 2,57 ευρώ. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Στις Κυκλάδες οι τιμές έχουν πραγματικά ξεφύγει. Στη Σαντορίνη πωλείται η ακριβότερη βενζίνη με 2,64 ευρώ. Ενώ η Αμοργός θα λέγαμε ότι είναι η πρωταθλήτρια στο ντίζελ με 2,63 ευρώ. Και όπως μας λένε όλοι, το πρόβλημα είναι η υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Γιατί ενώ έχουμε την έκτη ακριβότερη βενζίνη στις τιμές με φόρους στην Ελλάδα, χωρίς φόρους πέφτουμε στην 13η θέση, δηλαδή κάτω και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, Μαρά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου, Γογό.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν που έχουμε φτάσει και πού θα φτάσουμε. Εγώ το είπα και το λέω από την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη εβδομάδα, ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο χειμώνα. Όχι παιδί δεν θα βρέξει και δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Όχι. Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, διότι λένε αυξήσεις και την Κυριακή με είχαν καλέσει στη Χερσόνησο κάτω σε κάποιο μαγαζί να πιούμε ένα καφέ. Ήταν πολλοί κόσμος εκεί, Έλληνες. Και τους ρώτησα, τους λέω, παιδιά, τι γίνεται, πώς πάει. Μου λέει, Γιώργο, δεν πάει. Δεν πάει άλλο. Και τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι πρέπει να κάνουμε. Σφίγγουμε, λέει, από εδώ, σφίγγουμε από εκεί, σφίγγουμε από εδώ, σφίγγουμε από εκεί, αλλά Τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, το έχουμε πει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε ένα φίλο μου, τον Νότιο Σφακιανάκη. Σφακιανάκη, το πήρα το μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Υπομονή και εσύ, ζυγάκι. Καλά πάτε ακόμη. Καλά πάτε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Θα έρθουν και οι μέρες που θα ξεκουραστείτε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι 10:30. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό break και ύστερα, μη φύγει κανείς, θέλω να ακούσετε αυτό που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη. Θα πάθετε πλάκα, παιδιά. Δηλαδή θα τρελαθείτε. Πάμε λοιπόν και σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ξεζευγαρώσαν λοιπόν τα πουλιά, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι πάλι, έτσι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θέλω να ευχαριστήσω, δεν ξέρω βέβαια ποιος είναι, ήρθε ο Ντελιβεράς και μου έφερε ένα καφέ. Του λέω, ρε Μανώλη, ποιος τον έφερε το καφέ? Μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να σου πω. Δεν ήθελε να μου πει, πάντως σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, όποιος και να είναι. Σας εύχομαι, του εύχομαι, της εύχομαι καλή Τετάρτη, μια όμορφη Τετάρτη να έχουν. Μου στείλανε ένα μήνυμα και μου λένε, ρε Γιώργο, μήπως του κάνουμε και πολύ διαφήμιση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και μιλάμε για τον Γεωργιάδη. Αλλά τώρα θα ακούσετε, φίλοι και φίλοι, αυτό που σας είπα. Και πριν ξεκινήσω, ή μάλλον τα ξεκίνησα την εκπομπή, είπα ότι βγήκε με ένα υφάκι ο Γεωργιάδης να πει στον κόσμο, ας ήξερα αυτά που λέει, τα πιστεύει ο ίδιος, τα πιστεύει. Και να πει στον κόσμο ότι όσοι δεν έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη, να μετακινηθούν με το μετρό ή με τα λεωφορεία. Είναι κουβέντα αυτή σε ένα υπουργό? Όχι, πέστε μου ρε παιδιά, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν πάει να κοιτάξει τα νοσοκομεία που γίνεται ένας χαμός, και θα ακούσετε γιατί το λέω τώρα. Για μένα, για ένα 14χρονο που, όπως σας είπα στην αρχή, αμαία, που κατάπιε κάλτσα κατά τη μεταφορά του στο σχολείο και δεν υπήρχε χειρουργείο να τον χειρουργήσουν, ρε παιδιά. Δεν πάει να κοιτάξει αυτά τα προβλήματα. Κοιτάζεις για τις βενζίνες. Όποιος δεν έχει βενζίνα να πηγαίνει με τα λεωφορεία. Είναι ποτέ δυνατόν να βγαίνει να λέει αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά ξέρετε γιατί. Κολλητός του Μητσοτάκη δεν είναι. Τι απέριμενα. Ακούστε.
1: Ένας 14χρονου μαθητή με βαριά ανεπηρία, ο οποίος φέρεται με κατάπιε κάλτσα κατά τη μεταφορά του στο σχολείο, η οποία έγινε χωρίς σύνοδο. Η Μέρη Καριωτάκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Μέρη, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι.
2: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που φέρνει στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά τις παθογένειες ενός ολόκληρου συστήματος, Κατέρνα, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Σε ένα παιδί με βαριά αναπηρία, της τάξης του 99% κατά δήλωση της μητέρας του.
0: Από πού να το πιάσει, καλά το είπε η συνάδελφος Καριωτάκη. Καριωτάκη, να την καλημέρα μας από το ράδιο Χερσόνησο, να είσαι πάντα καλά. Καλά το είπε. Από πού να το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή. Έτσι δεν λένε? Ποιος είναι η κεφαλή? Να μην πω πάλι το όνομά του, γιατί θα λένε του κάνουμε και διαφήμιση.
1: Σημαίνει ότι χρειάζεται εποπτεία 24 ώρες το 24ωρο.
2: Μπορεί και περισσότερες αν υπήρχαν. Ένα παιδί μετακινήθηκε από το σπίτι του προς το σχολείο σε ένα βανάκι, ναι, ειδικά διαμορφωμένο, ναι, αλλά χωρίς συνοδό, που είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, να υπάρχει. Δεν γίνεται ένα παιδί αμέσως.
0: Φτάσαμε και στο όχι. Ναι, ναι, όχι.
2: Αναπηρίας να μεταφέρεται χωρίς συνοδεία. Τώρα, να ξεκινήσουμε το κουβάρι. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η μητέρα του, το παιδί έφυγε σήμερα από το σπίτι, από την περιοχή των Αρχανών, για να μεταφερθεί στο ΕΕΚ στην Αλικαρνασσό, εκεί όπου φυτά. Χωρίς να υπάρχει συνοδός, με πρωτοβουλία της ίδιας της οδηγού του συγκεκριμένου βαν, καθησύχασε τη μητέρα ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί έφυγε από τις 7:30 από το χωριό και έφτασε 8:15 στο σχολείο χωρίς μία από τις κάλτσες. Όταν έφτασε στο σχολείο, κάλεσαν την μητέρα και της είπαν ότι το παιδί σου έχει καταπιεί την κάλτσα του. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε η μητέρα του, κυρία Μαριλένα Παυλάκη, είναι μια διαδικασία στην οποία το έχει ξανακάνει, έχει ξανασυμβεί. Και εκείνη, αυτός ακριβώς ήταν ο φόβος του. Όμως δέχτηκε να μεταφερθεί το παιδί της έτσι, μετά από τις διαβεβαιώσεις της οδηγού. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η οδηγός δεν θα μπορούσε να έχει υπό την επίβλεψή της ένα παιδί αμαία, καθώς θα έπρεπε να έχει υπό την επίβλεψή της ουσιαστικά το δρόμο. Έπρεπε να το οδηγήσει με ασφάλεια και αυτό και το άλλο. Το θέμα είναι ότι από τις 9 και κάτι το πρωί είναι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Η μητέρα το μετέφερε με το ΕΚΑΒ φυσικά στο Πανεπιστημιακό, προκειμένου να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες. Μιλάμε για ένα παιδί που κατά δήλωση της μητέρας του έχει καταπιεί μια κάλτσα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
1: Πριν πάμε στο κομμάτι αυτό, επειδή έκανες αναφορά στη μεταφορά του παιδιού από τη μητέρα στο Παχνί, να ακούσουμε λίγο τι καταγγέλει και να επιστρέψουμε.
2: Ωραία.
3: Το πρόβλημά μου ξεκινάει από χθες που μίλησα με την οδηγό που θα παραλάμβανε το παιδί μου σήμερα για να το πάει στο σχολείο του. Και μου ανέφερε ότι δεν έχει συνοδό το βανάκι. Mm-hmm. Και θα εξήγησα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να είναι χωρίς συνοδό. Γιατί το παιδί μου είναι επιληπτικός, τρώει ό,τι βρει μπροστά του, τρώει κάλτσες, τρώει υφάσματα, τα καταπίνει δηλαδή. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Η οδηγός με καθησύχασε ότι έχει χρόνια εμπειρία και ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα να ανησυχία, ας πούμε, ότι θα τον κοιτάει από τον καθρέφτη. Mm-hmm. Πράγματι ήρθε το πρωί, τον παρέλαβε μόνη της, χωρίς να έχει συνοδό μέσα στο βαν, και ξεκινήσανε να πάνε το παιδί στο σχολείο. Αυτό έγινε στις 7.30 το πρωί, 8 παρά 20. Mm-hmm. 8 και 4, όσο ακριβώς διαρκεί η διαδρομή του μέχρι το σχολείο, με παίρνει τηλέφωνο ο οδηγός, μου λέει: Μαριλένα, έφαγε την κάλτσα του. Και εγώ έπαθα σοκ και τρέχω έντρομη από τη δουλειά μου στο σχολείο να δω τι γίνεται. Με παίρνει ωστόσο η νοσηλεύτρια του σχολείου, μου λέει: Το παιδί αναπνέει, δεν δείχνει να μην αναπνέει. Λέω: Έρχομαι. Τον πήρα. Δεν πήγα στο Βενιζέλιο που εφημέρευε σήμερα. Ήρθα κατευθείαν εδώ, γιατί ξέρω ότι εδώ έχουν παιδό αναισθησιολόγους. Ότι εδώ θα με στέλνανε και εκείνη, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και όταν έφτασα, τον εξετάσανε οι γιατροί, τον είδαν εδώ στο Παγνή, τον είδαν οι οριλά. Και μου είπανε: Ωραία, περιμένουμε να αδειάσει ένα χειρουργικό κρεβάτι για να μπει. Για να μπει το ενδοσκόπιο μέσα στο παιδιού το στόμα, να κατέβει στο στομάχι και να τραβήξουν την κάλτσα από τον ίδιο δρόμο πίσω. Mm-hmm. Είμαι από τις 8 το πρωί, το παιδί μου έχει φάει την κάλτσα και είναι 8 το βράδυ. Και δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Από το πρωί περιμένω να αδειάσει ένα χειρουργικό κρεβάτι.
0: Παιδιά, δηλαδή είμαστε για γελιά. Από τις 8 το πρωί είναι η κάλτσα του παιδιού μου μέσα στο στομάχι.

0: Μας λες να πηγαίνουμε με τη βενζίνα και δεν έχουμε βενζίνα, πηγαίνουμε με τα λεωφορεία και με τα... Τι να σου πω, τι είναι αυτά τα χάλια. Πού κατάντησες έτσι τα νοσοκομεία, πού τα κατάντησες. Γιατί είπαμε ότι το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή. Συνεχίζουμε, ακούστε.
1: Κάτι για να πάρουν το παιδί μου να του βγάλουν την κάλτσα του στομάχι.
2: Λοιπόν, ακούγοντας την καταγγελία της μητέρας, επιστρέφω στην αρχική σου τοποθέτηση που είπες ότι είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα με μια αλυσίδα προβλημάτων και ευθυνών πιθανώς. Σε κάθε περίπτωση το παιδί μεταφέρθηκε στο Παγνί ή ακούσαμε και τη μητέρα να λέει ότι περιμένουν από το πρωί να αδειάσει χειρουργικό κρεβάτι. Να δούμε λίγο που βρισκόμαστε.
3: Δεν έχει μπει ακόμα στο χειρουργείο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι γιατροί το παρακολουθούν, οι ορειλά έχουν κάνει την εξέταση τουλάχιστον μέχρι το λαιμό, είναι όλα μια χαρά. Έχει υποβληθεί σε απεικονιστική εξέταση ουσιαστικά σε ακτινογραφία και αιματολογικές εξετάσεις. Δεν δείχνουν κάτι άσχημο. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δεν φαίνεται το παιδί να έχει κάποιο κίνδυνο για τη ζωή του. Παρακολουθείται φυσικά από τους γιατρούς της κλινικής. Μα και η μητέρα δεν έχει κάποιο παράπονο από τους ίδιους τους γιατρούς, από το σύστημα και από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, δηλαδή σε αυτή τη γαστροσκόπηση, όπως η ίδια λέει. Είναι πολλές ώρες. Πρέπει να συμβεί, να προχωρήσει η διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε σίγουρα το παιδί δεν θα διατρέχει κάποιο άλλο κίνδυνο. Μπορεί να μην είναι επιβαρυντικό για την ίδια τη ζωή του, όμως ενδεχομένως να του δημιουργήσει άλλα προβλήματα, αν όντως υπάρχει αυτή η κάλτσα μέσα στο σώμα του και είναι τώρα τόσες ώρες, σχεδόν 12 ώρες.
2: Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε το παιδί, είναι καλά στην παρούσα φάση. Να δούμε όμως λίγο και τη θέση του ΚΤΕΛ.
3: Λοιπόν, από τη μεριά του ΚΤΕΛ είναι ξεκάθαρη ότι είχαν ενημερώσει ότι δεν υπήρχε σύνοδος. Δεν είναι ουσιαστικά είναι συνεργαζόμενη, ανεξάρτητη συνεργασία με την συγκεκριμένη οδηγό. Είναι σε φάση διερεύνησης του περιστατικού, λένε ξεκάθαρα. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν ήδη διακόψει τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οδηγό. Και βεβαίως αυτό που λένε από την περιά του ΚΤΕΛ Κατερίνα είναι ότι σε πρώτη φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι καλά το παιδί, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα με την υγεία του παιδιού και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο.
2: Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τη θέση του ΚΤΕΛ.
4: Είναι συνεργαζόμενη η οδηγός. Χρησιμοποιούμε συνεργάτες για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το μεγάλο έργο με τα σχολικά δρομολόγια. Προσπαθούμε και εμείς να διαλευκάνουμε λίγο ακριβώς πώς έγινε. Είμαστε δηλαδή σε διερεύνηση. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση πήρε αμέσως χωρίς πολλά την απόφαση να διακοπεί τη συνεργασία.
0: Ρε Ειρήνη Καραμπίνη. Αυτή είναι η Καραμπίνη, κυρία Καραμπίνη, είναι υπεύθυνη επικοινωνία του ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Δεν το ξέρατε ότι θα πάει το βαν χωρίς συνοδό? Δεν το ξέρατε? Το τι πάτε να μας δικαιολογηθείτε? Δεν το κατάλαβα αυτό.
4: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η μητέρα του παιδιού ενημερώθηκε από την προηγούμενη ότι δεν θα υπάρχει συνοδός. Ναι. Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Έκαναν και καλό. Ενημερώσανε. Δεν έχουμε συνοδό.
4: Έχουμε συνοδούς πλήρως. Και επειδή δεχόμαστε κι εμείς πιέσεις να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, είπαμε να βοηθήσουμε, επειδή ήταν δύο τα παιδάκια και το ένα ελαφρύ.
0: Μα δεν μπορώ να καταλάβω τι να βοηθήσετε. Κυρίες και κύριοι, αν σας πω τι εκατομμύρια παίρνει το ΧΤΕΛ για αυτά τα σχολικά, θα πάρετε πλάκα. Θα τρελαθείτε. Τι να σας πω, να μου πεις και τι είναι αυτά ρε, πού ζούμε, μόνο να παίρνουμε και να μου πεις το κοπεί ένα εκατομμύριο φορές. Ποιος είδε το μέγε, μου δείξε το δάχτυλο του μέσα, έτσι, κανείς, να το έχεις μπροστά σου το μέγε και μου δείξε το δάχτυλο, να το δοκιμάσεις, να πεις ρε παιδί μου, τι είναι, καλό είναι.
4: Ενημερώσαμε ότι δεν θα υπάρχει συνοδός. Οπότε καταλαβαίνετε λιγάκι και η ευθύνη κάπως μοιράζεται. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτό. Είμαστε και εμείς τώρα για περαιτέρω διερεύνηση. Πάνω από το παιδί έχουμε κάνει και εμείς ό,τι μπορούμε. Έχουμε πάρει τους διοικητές μας. Έχουν και αυτοί διαβεβαιώσει από τη δική τους τη μεριά ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Και ευχόμαστε από καρδιάς το παιδί.
0: Ευχόμαστε από καρδιάς. Κύριε Καραμπίνη, να είναι το παιδί καλά. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η κάλτσα δεν είχε βγει. Ας την είχε πέρα. Μια χαρά είναι. Όλα αυτά, φίλε Σιβελή, όταν τα ακούτε, βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: Αχ, αυτός ο εγωισμός, κομμάταρα έτσι, κομμάτα, δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα μεταναστευτικό. Έδωσαν έως 4.000 δολάρια για το ταξίδι στην Κρήτη. 21 χρονού ο διακινητής. 4.000 δολάρια το κάθε άτομο. Τόσα λεφτά έχουν αυτοί εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και τα δίνουν και να έρθουν στην Κρήτη. Τόσα λεφτά υπάρχουν. Ένας 21 χρονών Νοτιοσουδανός αναγνωρίστηκε ως διακινητής της καραβιάς με τους 37 μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή. 60 νοτιοανατολικά των Γαλλών λιμένων. Τις πρώτες ώρες της Τρίτης, χθες το πρωί. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η Λέμβος, στο οποίο επέμεναν, εκκίνησε από την περιοχή το Μπρουκ της Ζιβύης, ενώ οι ίδιοι κατέβαλαν το χρηματικό ποσόν 14.000 διναρίων, για Ζιβύης είναι τα δινάρια, έτσι, 3.000 με 4.000 δολάρια για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ακούμε κάτι ποσά και αυτά νομίζω ότι είναι το λιγότερο που έχουν πληρώσει, έτσι, το λιγότερο, γιατί ακούμε κάτι ποσά 6, 7, 8.000 ευρώ για να έρθουν στην Κρήτη. Ναι, είναι στην Κρήτη μας. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στη θάλασσα. Τώρα νομίζετε και όσους σας αρέσουν τα ψάρια και πρέπει να φάτε λίγο ψάρι, όλοι μου να σας αρέσουν, έτσι, να κάνουμε καμιά συναγρίδα τώρα, τι να σας πω. Τελειώσανε. Οι θάλασσες έχουν ξεραθεί. Δεν υπάρχουν αλλιέματα.
1: Είδε οριστικό τέλος το καταστροφικό εργαλείο της Βιτζότρατας βάζει νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή. Με στόχο να προστατευτούν οι ελληνικές θάλασσες, ο βυθός και τα αλλιεύματα, η κυβέρνηση θα δώσει επιδοτήσεις στους αλλιείς για να αλλάξουν τα εργαλεία με τα οποία ψαρεύουν. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.
0: Άκουσα για επιδοτήσεις. Ναι, πότε θα τις πάρουμε? Στο Αρκαλοχώρι, τύπου έπεσαν τα σπίτια τους, ακόμη δεν έχουν πάρει. Έχουν κάτι ψίχουλα. Πόσα χρόνια είναι τώρα? Τώρα πότε θα τα παίρνουν οι ψαράδες? Ένας Θεός ξέρει. Έχει ο Θεός.
2: Οι θάλασσες έχουν ήδη ξεραθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αλλιεύματα.
3: Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν να μειώνονται δραματικά τα αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Με τα καταστροφικά τους εργαλεία οι βιτζότρατες σαρώνουν τους βυθούς και εξαφανίζουν τους γόνους των ψαριών.
4: Μπορεί να βγάλουν μια καλάδα, ξέρω εγώ, 200-100 κιλά ψάρια, τα 70 είναι γόνους.
3: 26 παράκτη αλληλείς δραστηριοποιούνται εδώ στην Πάχη Μεγάρων. Στην Αττική, όπως μας λένε, είναι ελάχιστες πλέον οι βιτζότρατες. Ωστόσο, αυτό που ζητούν είναι να καταργηθούν τελείως οι βιτζότρατες και στα νησιά.
5: Κάνουν ζημιά, γιατί έχουν σάκο που έχει 6 χιλιοστά δίχτυ. Ό,τι μπει, τελείωσε.
3: Το ασύλληπτο μέγεθος της λαιλασίας των θαλασσών από τη βιομηχανική αλεία με βιτζότρατες και μηχανότρατες είχε αναδείξει και συνταράξει όλο τον κόσμο ο κορυφαίος Βρετανός φυσιοδίφης David Attenborough με το συγκλονιστικό του ντοκιμαντέρ με τίτλο Ocean.
6: For if we save the sea, we save our world. Nothing is more important.
7: Μιλάμε για ένα εργαλείο του παρελθόντος. Έκανε μια γενοκτονία στο γόνο. Καλώς έγινε η απαγόρευση της Τζότρατας με καθυστέρηση δεκαετιών.
3: Με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βουλής και θα ψηφιστεί την Πέμπτη, το κράτος καταργεί οριστικά το εργαλείο της Βιτζότρατας και δίνει διπλή επιδότηση στους ιδιοκτήτες για να το αντικαταστήσουν με άλλα εργαλεία ψαρέματος.
8: Έχει εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση 25.000 ευρώ ένα εργαλείο και μέσα από τα διαθέσιμα προγράμματα τα σκάφη θα μπορούν να εξυγχρονιστούν.
9: Αυτή την τέχνη ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλοι και στο κάτω-κάτω είμαστε ερωτευμένοι μαζί της.
3: Αυτή τη στιγμή τρέχει επιδοτούμενο πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών.
8: Απαγόρευση της χρήσης της βιτζότρατας, η οποία εντάσσεται και συμμορφωνόμαστε με την απόφαση του ΣΤΕΑ.
1: Γυρίζουμε σελίδα, οριστικό
0: δεν είναι,
1: τέλος.
0: Δεν είναι αυτό, φίλε Χιφίγη. 16 εκατομμύρια εδώ, 20 εκατομμύρια εκεί, 30 εκατομμύρια εκεί. Δίνουν. Δεν μπορούν να πανκατεβάσουν λίγο το φόρο στις βενζίνες που ο κόσμος δεν μπορεί. Μόνο δίνει. Τώρα πότε θα δώσουν. Αυτοί ούτε και οι ίδιοι δεν πιστεύουν τι λένε. Δεν το πιστεύουν. Λοιπόν, θα πάμε και να κλείσουμε με ένα δυσάρρωστο γεγονός. Είναι που άφησε την τελευταία του πνοή στη θάλασσα στον Ανισαρά. Μια μεγάλη αναστάτωση και βέβαια ο άνθρωπος, τι να πούμε, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Έτσι, τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή του Ανισαρά στη Χερσόνησο, όπου ένας αλλοδαπός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως είναι φυσικό, επικράτησε αναστάτωση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Τουρίστες ήταν, μπορεί να είχε πει και κανένα δύο μπυράκια, αυτοί το κάνουν και τα πανηγευτάνε. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, ώρα 11:01 και θέλω να πω ότι κάποτε ο γιος ρώτησε τον πατέρα του ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δικό μου χαμόγελο και το δικό σου. Ο πατέρας απάντησε: «Εσύ χαμογελάς όταν είσαι ευτυχισμένος, ενώ εγώ χαμογελάω όταν είσαι εσύ ευτυχισμένος». Ρε παιδί μου, πατέρας, τι να πάνω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Θέλω όλοι να είστε καλά. Για όλους τους επαγγελματίες που είναι στο δρόμο, λίγο υπομονή. Ακόμα σε λίγες ημέρες φεύγει ο Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, καμιά δεκαριά μέρες ακόμα, και ύστερα θα ηρεμήσουμε όλοι, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Προσοχή, γιατί πάντοτε τις τελευταίες ημέρες της σεζόν όλο και κάτι θα γίνει. Άρα λοιπόν λίγο προσοχή. Πηγαίνουμε σιγά για να φτάσουμε γρήγορα. Καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση.
6: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, χειρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσεις να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Ωρα Παναγία μου.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
11: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους. Θα σταματήσεις να μου λείπεις. Θα βγεις από το μυαλό μου. Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Παραπαναγία μου.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
12: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
8: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
9: Και για τη βάπτιση.
8: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωτικά. ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
9: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
8: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
8: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: που δεν γυρνά. 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025. Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, το αρμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
4: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια.
9: στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμο που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Ακούτε 972.
6: Να ρωτήσω κάτι. Σου λείπω λιγάκι. Ή τζάμπα σ' αγαπάω. Ήρεμα ρωτάω.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα,
5: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Wow!
4: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.
4: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ευρηματική.
0: Δυναμική.
1: Έξυπνη.
0: Αποδοτική.
1: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
1: Σταθμός στη διαφήμιση.
0: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
1: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
1: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
0: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

για απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Άρα Παναγία μου.
6: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά, που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική.

Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?
1: Δεν

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.
2: Ζεμπέκικο ντάνς. Κορεύει ο Αστραπόγιανος, ο Βιτσιόζος. Έλα πάρ' τις στροφές σου. Παρέα με το θέμα σου. Oh yeah. Μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τρέλες και ό,τι πεις εσύ. Μπορώ να σε παίζω ατέλεια.

σε μένα αγάπη μου θα βρεις ό,τι ζητήσεις και ό,τι πεις. Το θησαυρό όλης της γης μόνο σε μένα θα το βρεις.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.